0: Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε πάλι στο ελληνικό το πρόγραμμα Launceston. Μαζί σας απόψε ο Κώστας ο Αγγελόπλος, ο Πάνος και ο φίλος μας ο Μιχάλης. Παιδιά, τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά μια ευχάριστη ώρα. Θα μας ακούτε κάθε δεύτερη πέμπτη βράδυ στις 7 ακριβώς. Από το ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio.
2: Καλησπέρα και από μένα. Να περάσουμε μια όμορφη ώρα. Να είσαι όλοι καλά. Κώστα, να αρχίζεις τα όργανα σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά.
2: Για πάμε λίγο.
0: Ας πάμε.
1: Έλα.
0: Ο ψαράς Στέλιος Καζατζίδης. Από εδώ παιδιά. Θα αρχίσουμε βαριά απόψε παιδιά. Yeah.

0: Αφού αρχίσαμε τα κέφια, πήγαμε από τη σοβαριότητα του Στέλιου Καζατζίδη, κάτι λίγο πιο ελαφρύ τώρα, παιδιά. Ας πάμε στο ντισκοτέκ.
1: Ναι, για πάμε, ελπίδα.
0: Θυμάσαι τα παλιά στα χρόνια στο ντισκοτέκ πάνω?
1: Ναι.
0: Ε,
1: ναι.
0: Για πες μας.
1: Τι να πω.
0: Έχεις καμιά ιστορία να με πεις? Εσύ θυμάσαι ντισκοτέκ καθόλου, παππού?
2: Πώς δεν θυμάμαι. Χόρευα.
1: Ο παππούς θυμάται.
0: Θυμάσαι. Ας πάμε.
1: Ναι.
0: Νοσταλγία για τον παππού.
1: Ναι.

0: Τα παλιότερα δισκοτέκ. Πάνω, ναι. Ήρθε η ώρα σου. Ναι. Σαν σήμερα, τι έχουμε, παιδί μου?
1: Να πούμε δύο λόγια για κάποια σημαντικά γεγονότα που γίναν στον κόσμο σαν σήμερα. Mm-hmm. Το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Wow.
1: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Mm-hmm. Το 1952, στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας, του Ιωαννίδη, καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψών και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Mm-hmm. Το 2018, μια πραγματικά μεγάλη τραγωδία για την Ελλάδα, νύχτα κολάσεως στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. Απολογισμός 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά, και να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο τεράστιος Νίκος Γκάλης, ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος μπασκετμπολίστας Έλληνας όλων των εποχών. Και σαν σήμερα, πριν 30 χρόνια, πέθανε η εθνική μας στάρ Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Πα, τραγικό.
1: Το 1996.
0: Εγώ τη θυμάμαι όταν ήμουν στη Μερβούνη σαν παιδί, είχαμε πάει να δούμε θέατρο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Κώστα Βουτσά.
1: Ναι.
0: Απίθανη. Ναι. Πολύ όμορφη κοπελιά.
2: Πρόσφατα, περασμένη εβδομάδα, δύο εβδομάδες, πέθαναν και δύο πολύ καλοί ηθοποιοί. Ένας πάρα πολύ καλός κωμικός ηθοποιός.
0: Ποιος?
2: Τον ξέραμε ως γνωστός ως Ταμτάκος.
0: Ο Ταμτάκος.
1: Ναι, ναι. Ο Μιχάλης Μόσιος.
2: Ο Αιγύπτος. Ναι.
0: Ο Αιγυπτάκος.
2: Και η γνωστή ηθοποιός, πολύ καλή, Μάρο Κοντού.
1: Η Μάρο Κοντού.
0: Μάρο Κοντού.
1: Ούτε, η Μάρο Κοντού ούτε μια εβδομάδα δεν
2: είναι.
0: Ναι, ναι. Πολλά έχουν γίνει σαν σήμερα.
1: 90 ετών νομίζω ήταν η Μάρο Κοντού.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Okay. Πάμε σε τραγούδι.
2: Πάμε.
0: Πάμε. Ποιον έχουμε σήμερα τώρα? Έχουμε τη Δέσποινα Βανδύ, για κακή μου
1: τύχη.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στο κρύο σήμερα, Launceston. Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Συνεχίζουμε με Μπέση Αργυράκη, Μια γαλάζια θάλασσα.

0: Είσαι έτοιμος, δεν είσαι έτοιμος.
1: Άρε,
0: professional που είμαστε εμείς εδώ. Anyway, άκου, Μιχάλη, μας είπες, είχαμε την Τρίτη, είχαμε το meeting που είχαμε εδώ και μας είπες ότι πίσκηδες ένα έργο με την κυρά σου.
2: Ναι,
0: πήγα για πες μας.
2: Την Οδύσσια, στην πρεμιέρα.
0: Α, την πρεμιέρα.
1: Δεν χάνεις και πρεμιέρα.
0: Δεν χάνεις και πρεμιέρα.
1: Για πες μας τώρα την εμπειρία σου.
2: Τι να σας πω, δεν μου άρεσε το έργο.
0: Δεν σου άρεσε. Για πες μου το
1: έργο. Γιατί δεν σου άρεσε.
2: Δεν μου άρεσε διότι δεν ανταποκρίνουν τον ακριβώς το νούμερο.
0: Τι ήταν,
2: έκανε ορισμένα αρκετά.
1: Αλλά και εσύ τι περιμένεις, ο Νόλαν να καταλάβει το νούμερο?
2: Τέλος πάντων.
1: Δεν έχεις τέτοιες απαιτήσεις.
2: Δεν σχολιάζω άλλο το έργο.
0: Ας τον άνθρωπο να μας πει τι.
2: Αυτό που θέλω να πω ότι είχε γίνει μια πρόταση στον Έλτον Μάσκ να δώσει 100 εκατομμύρια.
0: Στον Έλτον, ο Έλτον, όχι ο Έλτον.
1: Ο Έλτον είναι ο Τζον.
0: Ο Έλτον είναι ο Τζον
2: Μάσκ. Να διαθέσει 100 εκατομμύρια, λέει, δωρεάν, ώστε ο Μελ Γκίψον να αναλάβει τη δημιουργία μιας απόλυτα ιστορικά πιστής ταινίας της Οδύσσια. Λοιπόν, ο Μάς είπε, η πίστη, λέει, αναπαράσταση των πλοίων. Λέει, πιστή αναπαράσταση των πλοίων. Ιστορικά ακριβής πανοπλίες και οπλισμός. Προσεγμένη επιλογή των ηθοποιών. Και κυρίως όλοι οι διάλογοι να προέρχονται οτούσιοι από το πρωτότυπο του έργου του Ομήρου.
1: Στην ομηρική
2: και
1: διάλεκτο.
2: Και να αποδίδονται στην ομηρική διάλεκτο, δηλαδή στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Έχει. Τώρα ελληνικά. Να καταλάβω, αυτός ήθελε να το κάνει αυτό ή θα το κάνει?
2: Αυτή ήταν μια πρόταση.
0: Α, πρόταση.
2: Και ο Έλον Μάσκ απάντησε...
0: Όχι ο Έλτον, ο Έλον.
2: Ο Έλον Μάσκ απάντησε «I am in», «Είμαι μέσα».
0: «Είμαι μέσα». Τώρα το έργο που μιλάγαμε δεν σου άρεσε.
2: Εγώ, το έργο εγώ θέλω πάντως, να σχολιάσω, αλλά
0: εγώ θα ασχοληστώ γιατί μου αρέσουν.
2: Εσύ αρέσουν.
0: Εγώ δεν θα πάω.
2: Εγώ
0: δεν θα πάω γιατί εγώ νομίζω ότι το έργο μας έχει τους Έλληνες πάνω για βοήθησε με εδώ τα που θέλω να πω.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούσε να βρει 5 Έλληνες ειδοποιούς.
0: Ναι, ούτε δηλαδή. Έλληνες ειδοποιούς.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Ήταν σκοτεινό, ήταν... φάνηκε πολύ φτωχό έργο.
0: Φτωχό.
1: Ευτυχώς πόδωσε το ελληνικό κράτος 6,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Φτωχό έργο.
1: Για να δούμε αυτή την ωραία Ελένη.
2: Πάντως αυτό που μου άρεσε, το μόνο που μου άρεσε.
0: Και η ωραία Ελένη, νομίζω τώρα με την ωραία Ελένη. Λάθος.
1: Εντάξει, από ότι...
0: Σαν να κάνουμε έργο τώρα για τον Νέλσον Μαντέλα και να βάλουμε τον Brad Pitt.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν το κάνουν αυτό.
2: Έσχος. Ναι. Λοιπόν, το μόνο που μου άρεσε είναι ότι. Όταν βγήκανε με το καράβι έτσι ανοιχτά από το κατάκολο, στο βάθος ήταν την Παλιοβούνα. Ναι, τη γνώρισα.
0: Τη γνώρισες.
2: Η Παλιοβούνα είναι όταν παίρνεις το ριοντήριο, περνάς την Παλιοβούνα για να πας στο Λακαρνανία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είδα την Παλιοβούνα.
0: Τη γνώρισες.
2: Το μόνο που μου άρεσε.
0: Χάρηκες. Αφού έτσι.
1: Αφού σου άρεσε και κάτι.
0: Ας πάμε σε ένα τραγούδι πάλι, έτσι να μπούμε πάλι στα κέφια. Τι λέει ο κόσμος. Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη. Χαλκαδιάκη. Μία μέρα θα τα πάρω.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέω. Για Αυστραλάκη καλά τα λέω. Πάμε. Άγριο τραγούδι αυτό. Σοβαρό.
1: Ο Μιχάλης το επέλεξε.
0: Ο Μιχάλης. Αυτό είναι του Μιχάλη. Άκου εδώ.
2: Δικό μου επιλογή.
0: Πάμε. Πάμε. Δώσ' του Μιχάλη μου.

0: Το κάψαμε.
1: Για σπάει. Είναι αυτό που λέει Μιχάλη, τι λέει ο κόσμος. Λέει κάποιος πήγε και είπε, μου είπε μια φορά, λέει, λένε, λέει, πίσω από την πλάτη σου αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω
0: ναι.
1: Πίσω από την πλάτη μου, λέω, τους επιτρέπω και να με δίνουνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιάννης Γιοκαρίνης, να αλλάξουμε λίγο ρυθμό. Νοσταλγός στο rock and roll. Για δώστα μας ρε Κώστα λίγο.

0: Rock and roll. Πέρασε την Κυριακή, την περασμένη Κυριακή, τη Δευτέρα ήταν που τελειώσαμε. Είχαμε μοντιάλ. Είχαμε ένα μήνα full μπάλα και τελικά οι φίλοι μας, οι γειτόνιοι μας, οι Ισπανοί το πήρανε σε πραγματικά τρομερό παιχνίδι.
1: Ήταν καλός αγώνας, ναι.
0: Πολύ καλός αγώνας. Εγώ, η καλύτερη ομάδα του τουρνά το κέρδισε πραγματικά.
1: Στα τελευταία παιχνίδια κατάλαβα ότι η Ισπανία θα το πάρει.
0: Ήταν.
2: Δεν μας το έλεγες και εμάς να το ποντάρουμε.
1: Το έλεγα.
2: Αφού το κατάλαβες.
1: Το έλεγα, αλλά δεν.
0: Α, το έλεγες. Ναι. Εγώ δεν σ' άκουσα.
1: Η Ισπανία θα το πάρει. Ναι.
0: Η Αργεντίνη έπεσε στα πόδια της τελικά.
1: Η Αργεντίνη είναι εντάξει, αλλά βασίζονται πολύ στο Μέση. Άμα το Μέση δεν μπορεί να κλείσει, η ομάδα δεν τραβάει.
0: Κουράστηκε ο Μέση μας, ο φίλος μας ο Μέση. Anyway.
1: Anyway, τώρα, καλά περάσαμε όλο αυτόν τον καιρό. Πλέον πολύ καλά μας, ωραία παιχνίδια.
0: Τώρα πάμε στα Ευρώ και εύχομαι να μπει η Ελλάδα μας μέσα στα Ευρώ.
1: Μακάρι να μπει. Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Οκ. Αυτό ήταν.
2: Αυτό ήταν.
0: Πάμε σε τραγούδι. Πρώτη φορά.
2: Ελένα Κουμιώτη.

0: Ωραίο τραγούδι. Ηρένα
1: Κομιώτη.
0: Κομιώτη.
2: Φανταστική.
0: Φανταστική. Κάτι άλλο φανταστικό έγινε με στη ζωή μου εχθές, προχθές. Ο γιος μου, ο Αλέξανδρος ο μεγαλύτερος, έχει πάει στην Ευρώπη με τη φιλενάδα του.
2: Ναι.
0: Πάνε στην Γαλλία.
2: Ναι.
0: Ωραία, εκεί το Eiffel Tower.
2: Στον πύργο του Eiffel.
0: Στον πύργο του Eiffel. Πολύ, το ξενοδοχείο από κάτω.
1: Από κάτω ή από πάνω.
2: Όχι, από κάτω είναι ένα.
0: Φάγανε και από πάνω.
2: Ναι,
0: anyway, δύο χρόνια μαζί. Ο δικός μου της βγάζει το δαχτυλίδι.
2: Έδωσε και... μονόπετρο.
0: Έδωσε την πέτρα και αρμονιαστήκαν τα παιδιά μου.
2: Καλορίζικα, καλορίζικα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ χάρηκα. Η οικογένεια έχει πολύ χαρή. Και σαν πατέρας νιώθεις επερήφανος και απίθανος. Στον Αλεξάνδρα, στον Αλέξανδρο και τη Σαμπέιν. Να ζήσετε, παιδιά.
1: Να ζήσετε η ώρα η καλή.
0: Η ώρα καλή.
2: Καλή, ναι.
0: Και οι δυο σας οι καρδιές να είναι πάντα μαζί. Και αφιερώνω αυτό το τραγούδι «Δυο καρδιές».
1: Μπράβο. Τόλης Βοσκόπουλος.

0: Εκκλησία θα έχουμε πάλι την 1η Αυγούστου και μετά τις 15 Αυγούστου έχουμε τη γιορτή μας, της Παναγίας. Η γιορτή της Χήμιας του Θεοτόκου αποτελεί η μεγαλύτερη γιορτή της ενορίας μας. Με ιδιαίτερη χαρά θα υποδεχτούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο από την Κάμπερα, ο οποίος θα προέχει των Ιερών Ακολουθιών με τον Πάτερ Δημήτριο του Αγίου Γεωργίου του Χόμπαρτ. Θα έχουμε επίσης τη χαρά να φιλοξενήσουμε ενωρίτες από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Χόμπαρτ. Σας παρακαλούμε όλους να έρθετε να τιμήσετε αυτή τη μέρα για να γιορτάσουμε πάλι όλοι μαζί.
1: Θαυμάσια μέρα είναι.
0: Είναι μια μεγάλη μέρα, θα έχουμε αρκετό κόσμο.
1: Φαγητά θα έχουμε.
0: Φαγητά αρκετά.
1: Γλυκά.
2: Βέβαια είναι μεγάλη μέρα, αφού γιορτάζω εγώ. Yeah. Δεν είναι μεγάλη μέρα.
0: Γιορτάζει η εκκλησία μας. Η εκκλησία μας.
1: Η εκκλησία.
0: Όσοι μπορείτε λοιπόν, ελάτε, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.
1: Θέλω να έρθουν όλοι, όσοι μπορούν από
0: κόσμος.
1: Devonport, από το Hobart, όλοι σας να έρθετε.
0: Everywhere.
1: Everywhere.
0: Από παντού, ναι.
1: Από παντού. Αλλά μην ξεχάσετε, πριν από τις Παναγίες, έχουμε και τη λειτουργία μας.
0: Ναι. 1η Αυγούστου.
1: 1η Αυγούστου.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί να έρθετε όλοι. Okay. Πάμε σε τραγούδι, ε.
0: Ναι,
2: τι πάμε, δεν ξέρω τι έχουμε.
1: Σήμερα πάνω στα σμήρια κάτω.
2: Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω.
0: Ωραία τραγούδια.
2: Σκληρά τραγούδια μας βάζει σήμερα ο Κώστας Μιχάλης.
1: Το μόνο που δεν μπορεί να τα...

0: Αφού μπήκαμε στο κέφι, ας πάμε σε άλλο τραγούδι. Αν είσαι η μεγάλη αγάπη.
1: Τραγουδάρα.
2: Νίκος Μαρκόπουλος.
1: Μπράβο, Κώστα.

0: Όπου μπήκαμε στα κέφια μας. Πάνω που πάμε τώρα?
1: Πού θες να πάμε, Μιχάλη?
2: Όπου θέλετε εσείς.
0: Πάμε στην Αναστασία.
1: Αναστασία.
2: Ωραία.
1: Φλόγα. Μην καούμε τις πολλές φλόγες, Μιχάλη, το νου σου.
0: Μπήκαμε τώρα.
2: Δεν καίγομαι.
0: Δεν καίγεσαι. Εγώ έχω καεί πολλές φορές.

0: Ελπίζω να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε όπως και εμείς εδώ. Για τυχόν επιθυμίες σας ή αφιερώσεις, παρακαλείστε να μας στέλνετε μήνυμα πριν την ημέρα της εκπομπής. Το επόμενο τραγούδι είναι...
1: Τι σου χρωστάω?
0: Με την Έλλη Κοκκίνου. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Στην κονσόλα του ήχου πάντα ο Κώστας Αγγελόπουλος μας ταξιδεύει με τις επιλογές του.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Να σε καλά.
3: Άρε, τι πάταμε.

0: Παιδιά, ήρθε αυτή η ώρα.
1: Η ώρα περνάει γρήγορα.
2: Πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε η ώρα. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πάλι καλά που είμαστε μαζί. Ωραία, με υγεία περάσαμε. Και χαρά, πάλι καλά. Εύχομαι στους ακροατές έξω εκεί που μας ακούνε και στο ράδιο και στο Facebook να σας δώσαμε μία ώρα από χαρά. Γελάσατε λίγο, μας βλέπετε και κάνουμε τις χαζομάρες μας μέσα εδώ, αλλά είναι κάτι που μας...
1: Λοιπόν, ωραία περνάμε. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε όλοι καλά. Να βάλουμε το τελευταίο τραγούδι.
2: Ελπίζω να περάσατε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακούτε πάντα τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό από το City Park Launceston. Καληνύχτα, να είστε όλοι καλά.
0: Καληνύχτα, παιδιά. Γεια σας.
1: Καληνύχτα από την ελληνική φωνή του Launceston. Καλό βράδυ σε όλους. Τελευταίο τραγούδι, δεν είμαι αυτός.